όπως παντού είναι σκοτεινιά. Ξένη ζωή, η ζωή μου, αν ήσουν κύριε πιο κοντά, θα ακούγες

Νίκος Παπαναστασίου ακορντεόν. Ζαχαρίας Σπυριδάκης λύρα. Κώστας Συντρίδης πλήκτρα. Χρήστος Παύλης ηλεκτρική κιθάρα. Δημήτρης Μουτάφης βάσο. Γρηγόρης Συντρίδης και Ηλίας Δουμάνης τύμπανα. Βαλεντίνα Δαμιολάκη φλάουτο. Νίκος Ξανθούλης τροπέτα. Μαρία Καναβάκη πιάνο. Γιώργος Πασχάλης ηλεκτρική κιθάρα. Η άλλη από εκεί, άλλος είναι ο Παύλης. Ο κύριος Μανούλης Καραντίνης. Ενορχήστρωση βιολί, ο κύριος Στέργιος Γαργάλας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή αντάμωση.

από τα ψεύτικα φιλιά. Θα σβήσω εγώ το στόμα απ' τις φωτογραφίες μας. Θα πάρω εγώ το σώμα και από τα ψεύτικα.

κοιτάω και πάλι όπως θες για πρώτη φορά στη ζωή μου το κάνω και ίσως όχι τελευταία. Την άδεια από όλους τους δημιουργούς, συνθέτες, δημιουργούς, από τους ενορχιστρωτές που πολλές φορές δεν είναι ίδιοι, από τους μουσικούς αλλά όχι από τους τραγουδιστές. Από τους δημιουργούς δηλαδή του τραγουδιού και όχι από τους εκφραστές, για το πείραγμα που έχω κάνει στα παιδιά τους. Αν αυτά δακρύσουνε, θα τα γυρίσω πίσω αγαπώντας τα διπλά. Αν χαμογελάσουνε, θα αγαπήσω διπλά τους δημιουργούς.

νύχτα κατεβαίνει, η πόλη είναι φωτιά και εγώ γουστάρω σκηνικά. Σκέφτομαι που να είσαι κι αν πάλι θα σε εσύ. Ο κόσμος χάνομαι μες στη βουλή.

καπνός σχήμα πείμα, λαζιάρα η χαρά χατήρι, όμως δε χαλά. Σβήνω το τσιγάρο, αγάπη μου ξανά, ρε τι σου είναι τα παιδιά.

μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω. Την πλάτη στρέφοντας εσάς απρόσιτος τις λέξεις.

Αργά κυλάει το πόρφυρο ποτάμι, ρώει τις πέτρες, λιώνει τις καρδιές. Αργά κυλάει στο χώμα στην παλάμη,

Στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν

επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λίματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα.

Ξέσκιση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει.

Σε συμβουλεύω για καλό. Νικοροϊδεύεις την ταρτάνα τη σωζό. Γιατί θα σου βγει σε κακό.

ένα ρε. Ένα λάθος δεν μπορούμε να κάνουμε. Θα σας πούμε ένα παραδοσιακό που μου αρέσει πάρα πολύ.

μαύρα χρόνια που σου λείπω, η μάνα φρόντιζε τον κήπο. Άνθρωποι φεύγανε σαν τρένα, άγριες φυλές με πάθη ξένα, και το δικό μας το ναυάγιο ταξίδευε χωρίς μουράγιο. Μάνα γλυκιά του κήπου Ρόδη, ψέμα η ζωή σου και το ξόδι. Χρόνια περνούν, φεύγουν αιώνες, άνοιξη θάσε στους χειμώνες.

και βάζε φράχτη στις κραυγές του. Μ' αυτή φιλούσε τις πληγές του και βάζε φράχτη στις κραυγές του.

και πάτησα σε ζώντες και νεκρούς. Ξεπέρασα τους δίσεχτους καιρούς και απέκτησα το μύθο μου με στοχασμούς πικρούς σε υπόγειους δρόμους.

Μικρές ρογμές απ' τις στιγμές σου θα είμαι εκεί. Στην καθημερινότητά σου

ζεστό του Αυγούστου και οι σκιές γλιστρούν ως εδώ. Με ένα πάθος που δεν λέει να κοπάσει ξαποσταίνουν στα έρημα ντοκ. Η σελήνη τους παίρνει αγκαλιά και καλπάζουν σ' ένα άγριο χορό. Τα γυμνά τους κορμιά στου ουρανού τα θλιμμένα σοκάκια στράφτουν στο μουράγιο τα σάπια νερά. Κι εγώ μόνος εδώ στο λιμάνι

Δυο μάτια μοναχά απόψε η νύχτα. Πικρό χαμόγελο, μαχαίρι, κοφταρό. Στιγμές που πάλεψαν σκληρά με την ψυχή μου, κάτρα κυλήσαν στο μέσα μου κενό. Είναι η αγάπη σου φωτιά και με κυκλώνει. Μες στα λευκά σου δάχτυλα του κόσμου η προσταγή.

σου ζητάω. Μήπως και νόσω τη ζωή μου τον ιστό. Δώσ' μου μια λέξη σου να δέσω τον καιρό. Κι ύστερα κέρναμε να πιω αθανασία και μια ανάσα σου να πιω

σύννεφα στηβάζονται πάνω σε σύννεφα. Άπειρες οι φωτοσκιάσεις. Περιστέρια κάθονται πάνω στα κάγκελα.

άλογο στο μεταξύ. Τα όρνια το τυλίξαν, το σκελετό και την ουρά, μονάχα που τα αφήσαν.

0: Πέστε ο πόθος που φυτρώνει στην καρδιά ή στον οριζόνι. Πώς γεννιέται, πώς φουντώνει.
1: Πέστε μου παρακαλώ.
0: Πιάνεται στα μάτια ξένη, με ματιές και εκεί απομένει. Με στην κούνια του πεθαίνει. Κλάφτε τον χαμό του πόθου, πέστε του όλοι.

καμπάνας, κάλεσμα πικρό σαν πρόσταγμα της μοίρας. Θα σιγανεύουν οι καημοί την ώρα του την ιερή στο λίγωμα της μέρας. Ας ξεκουφαίνουν οι σιωπές τις ώρες τούτες τις θαμπές με λάβαρα από μνήμες. Και το ρολόι όταν χτυπά στον τρούλο δίπλα του αημινά, να ξετυλίγουν σαν κλωστή το

γεννιέται πρωί, είναι για λίγο μαύρο σκοτάδι για να μπορεί της ψυχής

Δώσε το βήμα, ρίξε το θάνατο στις φωτιάς, το χορό της φωτιάς, το χορό στις φωτιάς, το χορό.

βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός. Πως να με βοηθήσει, αφού ξέρω πως την ερωτεύτηκε κι αυτός.

έχω λείψει. Έχουνε πια εκλείψει οι λόγοι να πονώ και πια δεν είμαι εδώ. Έχω ξεκόψει.

Και τότε θα ζυγώσουν και θα μου πουν δυο τύποι. Κοίταξε όσο λείπεις, αλλάξανε πολλά. Ξέχασε τα παλιά.

μονάχα 12 χρονών όταν σε πρώτο είδα καλά να σταλωγός. Το σπαθί σου γυάλιζε στον ήλιο.

Μάτια που εύκολα γελούν, εύκολα πάλι κλαίνε. Αυτά μ' αρέσει να αγαπώ, γιατί κακό δεν θέλει.

Τότε μου κράζει η φωνή. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος, πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.

Ξεσκεπαστή μορφή μες στη βροχή, λούζεται κρύο και παγώνει. Μου είπες άντεξα παλιά, θα αντέξω πάλι εγώ, έτσι σε πέρα.

και κουβαλάμε τις αμαρτίες μας όπως το λάδανο στα γένια τους η τράγια. Και ύστερα ψάχνουμε ένα τραγούδι να πει στους άλλους τη συγγνώμη μας, ακόμα κι αν μιλά για τον έρωτα, ακόμα κι αν η στίχη του είναι τσιγγέλια σε χασάπικο ή σιδηροτροχές καθρεφτίζουν το φεγγάρι. Ένα τραγούδι κόκκινο τυφλό, ένα τραγούδι αγκάθινο στεφάνι, ένα στασίδι άβολο κάτω από τον τρούλο τον τύψο, ένα τραγούδι χαρτοκόπτη

0: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι.
1: Κάνω ταξίδι
0: πάνω στο τζάμι που παγώνει.
1: Κάνω ταξίδι.
0: Κι εγώ θα γράφω στο βαγόνι. Στιχάκια με το δάχτυλο

οι αρχαίοι βρήκανε τη λέξη έρωτας για να εκφράσουν αυτό το αίσθημα. Όμως εκείνο το αντίθετο αίσθημα που ακυρώνει τον εγωισμό, το βαθύ ωραίο αίσθημα, δεν είχε όνομα. Είπανε λοιπόν οι σοφοί της εποχής, πρέπει να βρούμε μια λέξη, μια όμορφη λέξη. Ανέβηκαν στο βουνό, πήραν και τον τελάλι μαζί τους για να το φωνάξει, να το ακούσουν. Αφού σκορπιστήκανε λοιπόν, μετά από 2-3 μέρες βρεθήκανε, κάτσανε στο πέτρινο τραπέζι και ο ένας είπε, πρέπει να αρχίζει η λέξη από το Α, γιατί θα είναι η αρχή του κόσμου. Το Α. Ναι, λέει ο άλλος, θα πρέπει να το Α να το βαφτίσουμε μέσα στην ψυχή. Και λέει ο άλλος, το βρήκα. Θα το κατεβάσουμε αναπνέοντάς το. Αγά, θα το βγάλουμε πάνω. Πω. Ένα βαφτισμένο Α στο στήθος. Και θα το λέμε. Τους άρεσε. Λένε στον τελάλι, για φώναξέ το. Πηγαίνει στην πέτρα και αυτός λέει, αγαπώ. Όχι έτσι, πιο βαθιά, στείλε το μακριά. Παίρνει βαθιά ανάσα και φωνάζει, αγαπώ. Και το Μέγα άρχισε να ταξιδεύει στα βουνά. Θα το χάσουμε το Μέγα, είπε. Τότε βρήκαν μια περισπωμένη, το τη βάλουν από πάνω, βάρινε το αγαπώ, έμεινε στη θέση του. Ήρθε κάποτε ένας, είδε την περισπωμένη, λέει, τι γυρεύει αυτή εδώ πέρα, την έβγαλε και από τότε χάσαμε το μέγα της αγάπης. Ωραία, βρήκαμε πώς έγινε το αγαπώ. Πώς το χρησιμοποιείς τώρα. Το να το δηλώνεις βέβαια δεν σημαίνει ότι το περιέχεις. Ίσα-ίσα. Ήταν ένας Γεωργός που αγαπούσε πολύ τις ελιές του. Αλλά πιο πολύ μια ελιά. Μια μικρούλα ελιά που του θύμιζε την πρώτη του αγάπη, κοντή και στρομπουλή. Της είχε φτιάξει ένα λευκό περιδέρο με πέτρες. Είχε μια παλιά πολυθρόνα από κάτω. Καθότανε τα βράδια και κουβέντιαζε τις αναμνήσεις του και τα όνειρά του. Η ελιά για πρώτη χρονιά φορτώθηκε καρπό. Ομόρφησε, λυγίσε τα καρδιά της. Κάποια στιγμή τον Νοέμβρη έρχεται ο Γιώργος, βάζει από κάτω τα πανιά, παίρνει μια βέργα, ανεβαίνει πάνω. Πάνε οι ελιές, πάνε τα φύλλα, πάει η ομορφιά. Εκείνη άρχισε να κλαίει. Μα πώς εννοεί ο άνθρωπος την αγάπη? Μ' αγαπούσε, έλεγε, και με χάλασε. Τότε σ' ακούει μια Μαργαρίτα από κάτω να της λέει, τον άνθρωπο μην τον παραξηγείς. Είναι ο μόνος που δεν ξέρει την αγάπη. Και κοίταξε μένα, που μια ζωή με μαδάει για να μάθει.

0: αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

Ωστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα.

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

και στο λαιμό μου που χρόνια ερωτευόταν λεμιτόμους, θα αφήσω απόψε υγρή μια στάλα που έσταξε από τα δόντια σου. Κι η μέρα χαλαρώνει τώρα τα σχοινιά, της φτάνει όσο αίμα μάζεψε και φεύγει ήρεμη, γιατί την έχουμε πια συγχωρέσει.

0: μεθά, εδώ θέλω να μεθάψω.
1: Πετύχατε στο καλύτερο φθινόπωρο της περιοχής αυτής.
2: Έχασα. Στοπ.
3: Και θα είναι άλλο χρόνο.
4: Δεν πειράζει. Έχεις κάνει επάνω το περίγραμμα, κατάλαβες.
5: Και make-up artist. Δηλαδή, ρε φίλε, εντάξει, πόσα ταλέντα πια.
6: Εισαγωγή take 1.
7: Μέσα στου λαδόν τη σπηλιά
3: εκεί. Ήτανε τρία.
6: Τρία μετράς, τρία μετράς, τρία μετράς. Τακ, τακ, τακ.
8: Το φρύδι πάρα πολύ.
6: Είστε πολύ μπροστά.
9: Άρη, δεν μ' αρέσει.
0: Μπρεκ.
6: Πάμε.
0: Πάμε.
7: Μέσα στου λαδόν.
10: Και μια ρακή και μπούνε τους διαβάτες.
6: Πού θα είναι σε μάτια σε.
10: Καπέτα θερμής και τα τονάρι.
6: Ωραίο θα είναι.
4: Το έχω τέρμα κλειστό κιόλας.
1: Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό. Πού είναι αυτό.
11: Χρόνος σταματάει. Η ώρα δεν περνάει.
5: Έχει κάποια τουαλέτα εδώ.
3: Κάμε καλά, ε.
4: Το κατάλαβα.
10: Με λουλούδια ρε.
6: Ξεχνάς κι ό,τι κι αν σούπα! Σούπα κνόρ. Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα! Ξεχνάς ό,τι κι αν σούπα!
4: Παιδιά, είναι τεράστια αρέση.
6: Ποιο ψηλό το μπουκάλι. Κοίτα. Πάτα πλέον είναι.
4: Όχι.
6: Πριν έσπασαν αμέσως ρε.
10: Άιτε στου λάδον τη σπηλιά εκεί που τραγουδάνε.
12: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art Stress.

Musíme fír letí, lejos cante la te porta, chomos mesa más crati. Στη σελίδα 18 σημειώνει «Ενοχή, ανοχή». Όρκος υπήρξε ποτέ απόδειξη αγάπης. Και πιο κάτω η αγάπη έχει δεν έχει.